0: αυτό ο σαξοφωνίστας. Το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
0: Ρε εσύ, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ότι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλλιές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μας κατάκωσε, παιδιά.
0: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού και την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια audition που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Νούμερο 6. Νούμερο 5.

Radio.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο KISS 961. Και παίζει παντού.

961. Δεν πέσετε.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ, πέρα τα κύρια.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά.

0: Αυτό παιδιά, που εγώ θα σε εξωφωνήσω, θα το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα χαντάκωσε,
0: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
2: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Loser. Damon Bala.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Kiss 960.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6969 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις

0: Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνια φύς, μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνια φύς, μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνια φύς, μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Δεντήρι Ντυρισό που μόλις ξεκίνησε. Στο Kiss 91, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με το Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα η μέρα είναι Τετάρτη. Έχω χάσει τις μέρες.
1: Ναι, παιδιά, και είναι και η τελευταία μέρα του μήνα.
0: Α.
1: Τον αποχαιρετάμε το Σεπτέμβρη.
0: Αύριο έχουμε 1 Οκτώβρη.
1: Ναι,
0: ναι. Παρεούλα θα είμαστε και σήμερα εδώ μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. 28 10 2 55 9 61. Σταθερός τρόπος επικοινωνίας. Πού βαϊμπάρουμε?
1: 6 9 70 8 88 9 61.
2: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Magnetic στα 6 λεπτά μετά τις 8. Έτοιμοι να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη του 2026. 273η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 7 και 18 λεπτά. Ενώ στις 7 και 11 λεπτά έρχεται και η Δύση του Ηλίου. Διεθνής ημέρα της μετάφρασης και της διερμηνίας.
1: Ωραίο.
0: Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Πραγματικά σκέφτομαι, ως εθνικοί ευεργέτες από κάποια χρονιά και μετά έχουν υπάρξει για τη χώρα? Δηλαδή αν εξαιρέσουμε τους γνωστούς Καποδίστριες και τα λοιπά τότε, ας πούμε, της ιστορίας. Στα νέα, στα νεότερα χρόνια, στη νεότερη ιστορία υπάρχουν εθνικοί ευεργέτες, άραγε?
2: Κοίτα, πιστεύω ότι είναι πολλοί εφοπλιστές οι οποίοι κάνουν κάποιες δωρεές.
0: Εννοούμε για ηγέτες, μιλάμε για ανθρώπους της πολιτικής.
2: Αυτή την έννοια, ευεργέτες.
0: Ναι,
2: όχι.
0: Που έχουν βοηθήσει τη χώρα σε έναν βαθμό.
2: Όχι.
0: Δηλαδή πραγματικά δεν, η ιστορία σταματάει σε ένα σημείο και δεν θα συνεχιστεί.
2: Τώρα πλέον οι ευεργέτες αποτυπούνται στο ποιος δίνει εκατομμύρια ευρώ ή χιλιάδες, τέλος πάντων. Ναι, αυτό.
0: Dragons δεν είναι οι ευεργέτες.
2: Εκεί
0: έχουν μπει. Η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Ορίστε, το top 10 της Μποτσουάνα θα μπορούσε να βάλει η παραγωγή. Στο Μεξικό τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος. Και στο Μεξικό, ωραίο top 10. Διεθνής ημέρα της βλασφημίας σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Τα άτομα ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμη και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Τραγικό. Ένω το εορτολόγιο σήμερα είναι Αγίου Στρατονίκου του Μάρτυρος. Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος. Χρόνια σας πολλά που σήμερα γιορτάζετε. Χρόνια πολλά στα ζυγάκια που σήμερα έχετε τα γενεθλιά σας. Δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει.
2: Όχι.
0: Εμείς εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το μενού της ημέρας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού.
1: Θα το σερβίρουμε το μενού. Δεν το φάει.
0: Το μενού, παιδιά, δεν έχει ετοιμαστεί. Θέλω να περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά, έτσι
1: λοιπόν,
0: όπως είμαστε.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με την σπατάλη των τροφίμων.
0: Να το. Σπαταλάμε, εμείς τρώμε. Τα τρώμε όλα.
1: Εμείς τα τρώμε, αλλά δεν τα τρώνε όλοι όλα.
0: Κατάλαβες τώρα. Και λίγο. Αιτιολογούνται έτσι και κάποια πράγματα.
1: Είναι εκατομμύρια ετώνοι φαγητού.
0: Αυτό είπα και σε αρχή. Είναι επειδή φοβόμαστε να πετάξουμε πράγματα, κατάλαβες τώρα.
1: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό που χαλάει. Έχουμε με ζητήματα με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος εκείνος λέει ζήτησε να ελεγχθούν οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει. Θα στα πω αναλυτικά.
0: Τι λες, βρε κακομοίρη.
1: Έχω Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος μιλάει έτσι για διάφορα πράγματα. Έχω τη Λουκία Παπαδάκη, η οποία στην ηλικία, παρόλο που είναι έτσι μεγάλη ηλικία, μας λέει πώς φροντίζει τον εαυτό της και διατηρείται τόσο νέα και φρέσκια. Θα πάμε λίγο να δούμε κάποια θέματα παιδείας. Έχω και τον απόϊχο από τη συναυλία της Ανασβήσεω, που έχω και τον Μίλτο Καρατζά, ο οποίος σχολιάζει την συναυλιάρα αυτή.
0: Στη Μήνωση Ιωμάη δεν ήταν αυτός, νομίζω, παλιά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Θα πάμε να δούμε γιατί τα ρούχα στεγνώνουν πιο γρήγορα μέσα στο σπίτι τώρα το φθινόπωρο και τι μπορούμε να κάνουμε για όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε κάποια θέματα με τους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Όπα.
1: Και έχω εδώ ένα άρθρο το
0: οποίο. Του υπέρογκου, θε να πει.
1: Ναι.
0: Διότι μόνιμα έρχονται υπέρογκοι πλέον.
1: Και λέει σε πόσα χρόνια παραγράφονται με δικαστική απόφαση οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ρεύματος.
0: Ενδιαφέρον.
1: Έχουμε και την υπόθεση αυτή στην Ισπανία με την Μαρι Κάρμεν, τέλος πάντων, η οποία ξαναγύρισε σπίτι της μετά την υπέρογκη αύξηση του ενοικίου. Οπότε θα το δούμε λίγο και αυτό. Έχω λίγο κάποιους vintage θησαυρούς και συγκεκριμένα κάποιες κατσαρόλες οι οποίες πολλού. Vintage, παλιές.
0: Κάσορτρας.
1: Οι οποίες πολλούνται έναντι των 300 ευρώ και διάφορων άλλων τέτοιων ποσών. Οπότε θα σας πω εγώ τώρα πώς θα βγάλετε χρήματα ανοίγοντας τα ντουλάπια της μαμάς και της γιαγιάς.
0: Να το.
1: Τι άλλο σου έχω. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Έχουμε και διαγωνισμούς, παιδιά. Γνωρίζεις, κερδίζεις για να βάλουμε κόσμο στην κλήρωση. Έχουμε και δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας με διαγωνισμό που ακούτε το κλικ και καλείτε. Έχω και παιχνίδια bowling να δώσω σε έναν νικητή. 2 και 2 μονές προσκλήσεις για το Τεχνόπολης. Α, έχω βέβαια και την 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου σας από το Autodesk Δασκαλάκης.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο KISS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται στο δρόμο αυτή την ώρα. Είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά η ώρα στον Κις.
1: Κάντε ταξί, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Πήραμε να μάθουμε τα νέα σας.
1: Μόνο σήμερα?
0: Έχετε να μας πείτε τριημερού?
1: Όχι, μόνος σήμερα, δεν είχα ακούσει την επίθεση.
2: Εδώ είμαι.
0: Μόνος μου το πέρασε και αυτό. Με βαρύ τσιγάρο.
1: Ναι, δεν είχα ακούσει την Εβίτα, αλλά είναι το μόνο σήμερα είναι σίγμα-σίγμα, ξέρεις, ακούγεται σαν έλα.
0: Κάναμε προσαρμογή στα σχολεία, μην αγώνεσαι.
2: Είμαστε κομπλέ, ναι, έχουμε τώρα. Τώρα έχω κάτι θέματα που δεν μου ανοίγουν την πόρτα το πρωί, αλλά όλα καλά θα τα λύσουμε, πιστεύω.
0: Παιδιά, δηλαδή είναι δυνατόν να σας φέρνει τα παιδιά της Εβίτα στο σχολείο και να μην της ανοίγετε την πόρτα?
2: Παιδιά, δεν είναι ότι δεν μου ανοίγουν την πόρτα, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα... Δεν ξέρω τώρα, το βιώνουν, πιστεύετε και άλλοι γονείς αυτό? Αυτό δηλαδή που στα δημοτικά η πόρτα ανοίγει 7 με 7 και 4 και στα νηπιαγωγεία 8 παρα 4, πάλι αυστηρά. Δηλαδή το έχει κάποιος άλλος το πρόβλημα, μόνο
1: ναι,
2: εγώ.
1: Το βιώνουν όλοι οι γονείς.
2: Δηλαδή πες μου λίγο.
0: Γιατί δεν
2: μαζεύουν
0: υπογραφές να αλλάξει λίγο η κατάσταση?
2: Δηλαδή, άμα πάω εγώ το παιδί μου στο σχολείο 8 η ώρα, πώς θα είμαι και στη δουλειά μου 8 η ώρα ταυτόχρονα? Δεν γίνεται. Και στο 8 παρατέταρτο που πρέπει να προλάβεις να τρέξεις, να παρκάρεις και να έρθεις, πάλι είναι πιεστικό. Αλλά πες, έχεις τουλάχιστον 15 λεπτά. Δεν ζούμε και στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Αλλά εγώ τυχαίνει και δουλεύω κοντά στο σχολείο του παιδιού μου. Κάποιος άλλος που δουλεύει λίγο πιο μακριά,
0: ναι,
2: πώς θα πάει? Δηλαδή, αν ας πούμε.
1: Από υπομονή και περιμένει να μεγαλώσει λίγο το παιδί, να πηγαίνει μόνο.
0: Δεν είναι.
2: Μάνα μου, είναι 6 χρόνια, παιδιά. Δεν είναι λίγο. Δηλαδή, πότε θα πάει μόνο το παιδί στο σχολείο? Στην 5η, στην 6η δημοτικού?
1: Ναι, ναι.
2: Μπορεί ούτε καν.
0: Ναι,
1: όχι, 5η-6η. Το λέω εγγυημένα.
0: Και εσένα τα παιδιά σου το ίδιο, δηλαδή?
2: Εγώ τώρα έχω μπροστά μου 6 χρόνια για αυτή. 4 χρόνια ο ένας και 4 χρόνια 8 χρόνια. Δηλαδή 8 χρόνια θα βιώνω κάθε πρωί αυτό το στρες.
0: Δηλαδή θα σου λένε το σχολείο θα το φέρεις 7 και 43?
2: Όχι, 7 και 4 7 και 15.
0: Αλλιώς δεν ανοίγει μετά η πόρτα, κατάλαβες?
1: Εμάς το δικό μας το σχολείο είχε πρωινή προσέλευση 8 παρατέταρτο με 8.
2: Το νήπιο.
1: Και μετά, όχι, στο δημοτικό.
2: Ναι. Μα κάθε δημοτικό κάνει το δικό του ωράριο. Θα με τρελάνετε? Πείτε μου λίγο.
0: Παιδιά, να συνεννοηθούμε όλοι μαζί να πάμε στην πρωτοβάθμια.
2: Τι ζω? Δηλαδή, δεν μπορεί η πρωινή προσέλευση να είναι λίγο περισσότερο?
0: Παιδιά, δεν μπορεί να είναι 7 με 8. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να υπάρχει προσωπικό να πάει λίγο νωρίτερα?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ας είναι μέσα σε μία ώρα.
2: Το μόνο που ξέρω και που έχω καταλήξει το συμπέρασμα τις τελευταίες μέρες που μιλάω με διάφορους γονείς είναι ότι το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος δεν βοηθάει σε κανένα βαθμό την ελληνική οικογένεια. Διότι ένας άνθρωπος που δουλεύει 8-4, αυτό το 8ωρο, πρέπει να πάει το παιδί του στο σχολείο 8 με 8 και 4 και να το σχολάσει στις 4 ακριβώς. Οπότε εκείνος δεν μπορεί να δουλέψει 8 ώρες. Εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, ισχύει.
2: Οπότε η ελληνική οικογένεια χωρίς παππού και γιαγιά θα είχε καταρρεύσει.
0: Ναι, ισχύει. Τι σε ρώτησε ο γιος σου?
1: Μου λέει, μαμά, εμάς πότε θα μας δώσουν εκείνα τα σιδερένια πιάτα για να τρώμε στο σχολείο το μεσημέρι?
2: Σαν το στρατότυπο η περίπτωση.
0: Όταν θα σας βάλουν πες και ποδιές.
1: Λέω, παιδί μου, αυτά γίνονται μόνο στο εξωτερικό. Εμείς εδώ δεν τρώμε στο σχολείο. Καθένας κρατάει το φαγητό από το σπίτι του. Ξέρεις, βλέπεις τις ταινίες με τα κοινά τα σιδερένια που έχουν.
0: Σε κολέγιο δεν θα πάμε?
2: Δεν θα πάμε σε κολέγιο. Τα πιο πολλά σχολεία δεν έχουν καν αίθουσες. Αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω, παιδιά. Στο αρκαλοχώρι έχουμε 5 χρόνια είναι εκτός.
0: Ναι, στο αρκαλοχώρι τα παιδιά είναι ακόμα στα κοντέινερ, παιδιά.
2: 5 χρόνια.
0: Τι να λέμε τώρα. Για να συνέλθουμε λίγο.
2: Και στην πρώην Ακαδημία, τέλος πάντων, που 5 χρόνια γίνεται αναστήλωση. Και εκεί κάποιες τάξεις 5 χρόνια είναι σε κοντέινερ.
0: Αυτό.
2: Δεν έχει τελειωμό. Βέβαια, έχουμε και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου Κουτσίκου που έχει δώσει αρκετά χρήματα στα σχολεία και έχουν ανακαινιστεί στον αντίποδα. Αλλά ξέρεις, δεν νομίζω ότι έρχεται η ισορροπία. Ναι, δεν νομίζω.
0: Δεν υπάρχει. Παιδιά, πάντα πονούσε και πάντα θα πονάει. Τα βλέπουμε. Κίνηση λοιπόν έχουμε. Τι έχουμε?
1: Έχουμε κίνηση. Έχουμε παραπάνω κίνηση σήμερα. Έχουμε στην παραλιακή που πηγαίνει στο γιόφυρο, 62 μαρτύρων που βγαίνει στο γιόφυρο. Από το ΙΚΑ προς τα κάτω στο γιόφυρο και στο ΕΛΜΕΠΑ.
2: Ωραία.
1: Στον Αγιάννη το Χωστό. Όχι. Από
0: προς
1: ναι,
0: ΕΛΜΕΠΑ.
1: Προς γιόφυρο. Όχι προς από το ΕΛΜΕΠΑ προς το γιόφυρο.
0: Μα πού πάτε ρε παιδιά όλοι εκεί πέρα, θα ποδηλιαριστείτε?
2: Μοιραστείτε λίγο στους δρόμους, μοιραστείτε.
1: Στον Αγιάννη το Χωστό, στην Κονδυλάκη, στη Σμπόκου, στην Ιωνία σε έχουμε κίνηση σήμερα και βλέπω κίνηση και στην Πατριάρχου Γρηγορίου.
0: Βοήθειά μας.
1: Στην Παπαναστασίου, στην Κνωσού, στη γέφυρα από κάτω ειδικά, εκεί στο δρόμο που βγαίνει για Εθνικό, στο δρόμο από και προς το Βενιζέλιο, στη γέφυρα της Αλικαρνασσού, στο δρόμο για το αεροδρόμιο και στην επιστροφή και έξω από το αεροδρόμιο. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μέσα γίνεται τίποτα ή?
1: Και φυσικά μην ξεχνάμε τον Εθνικό που περνάει πάνω από τον Καρτερό και φτάνει μέχρι και το Κοκκίνι.
0: Ναι, είναι το σημείο που γίνεται ένα ρεύμα και μαζεύει η κατάσταση και τα λοιπά. Είσαι και λίγο, αν είσαι και λίγο νισταγμένος, παιδιά, οριακά χτυπάς σου καθρέφτες αριστερά-δεξιά στα τα μπελάκια. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ποιο εφημερεύει, είπαμε.
1: Σήμερα έχει 30 ο μήνας, εφημερεύει το Πανεπιστημιακό.
0: Αγρίαστο να είναι, λαϊκή.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη, έτσι.
0: Τετάρτη, ναι.
1: Έχει μασταμπά και δειλινά.
2: Τέλεια.
0: Δώσε μας και τους τρόπους επικοινωνίας.
1: 2-81-03-61-362, 2-81-03-61-363 και το πενταψήφιο 18-300.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σου
0: μέρα. Καλημέρα.
3: Kiss 961.

0: Spectacular. Εδώ είμαστε λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 8 και Λαβύρινθος τα παίζα και σήμερα στην παρέα μας και σας προετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Ο Λαβύρινθος είναι ένας χώρος που μας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, με πεντανόστιμο φαγητό, τρομερή εξυπηρέτηση, μια πανέμορφη εκκλησίτσα και φυσικά ένα τεράστιο ποδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και όλη την τελευταία λέξη τεχνολογία σε φως και ήχο για να γίνει υπερπαραγωγή η εκδήλωση. Είτε είναι αυτή με λίγα, είτε με πολλά άτομα.
1: 28 10 7 43 5 45.
0: Yes. Λοιπόν, είναι και 32.
1: Είναι και 32.
0: Yes, και 32, πρέπει να πάμε break.
1: Και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Ερχόμαστε με την πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
8: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Στα

0: Κυριακής, 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα στην πόλη μας. Εμείς το περιμέναμε βροχερό τον καιρό, από χθες έχει ξεκινήσει το κρυουλάκι του. Σε λίγο σιγά σιγά θα τις δούμε τις βροχές να έρθουν. 23 βαθμοί Κελσίου. Το πρόβλημα, παιδιά, είναι ο αέρας. Χειμώνα, καλοκαίρι, σε αυτό το νησί το πρόβλημα είναι ο αέρας. 6 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη, με ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι που κάνει και την ατμόσφαιρα να έχει έτσι λίγο κρύο. Στο νότιο τμήμα της, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας θα βρέχει.
2: Μάτω.
1: Λίγο πολύ σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Πηγαίνοντας στο νότιο τμήμα της Κρήτης, λιακαδούλα. Με 26 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Πηγαίνουμε προς τον Άγιο Νικόλαο, βροχή με 24 βαθμούς Κελσίου και 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, με ρηπές ανέμους 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, ακατέβατα όλη μέρα. Στην Ιερά Πέτρα, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι θα πλέουν σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Αργά το βράδυ πέφτουν στα 5 μποφόρ, 24 βαθμοί Κελσίου και ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Πηγαίνοντας προς τη Σιτία, στο Δημήξη θα παραμείνει ο καιρός έτσι βροχερός και όλο το... Σιτία λοιπόν, ασθενείς βροχοπτώσεις για αρχή, με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και 24 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα και έπειτα κόβουν οι βροχοπτώσεις, συνεχίζονται όμως οι άνεμοι. Πηγαίνουμε στο Ρέθυμνο, βροχές σε όλη τη διάρκεια της μέρας, σε ένα ρυθμό σχετικά καλό ρε παιδί μου. Δηλαδή θα είναι ασθενείς, θα είναι λίγο πιο έντονες. Το βράδυ όμως αναμένονται καταιγίδες και γενικότερα σε όλη την αυριανή ημέρα, αλλά ειδικά τη νύχτα θα είναι έντονες έτσι οι καταιγίδες. 22 βαθμοί Κελσίου, 6 μποφόρ αρχικά, 5 στη συνέχεια, με ρηπές ανέμου από 55 χιλιόμετρα έως και 70 την ώρα. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου παιδιά υπάρχει ισχυρή προειδοποίηση για τις βροχοπτώσεις, οι οποίες θα έρθουν τις βραδινές ώρες. Σε όλη τη διάρκεια της μέρας θα υπάρχουν ασθενείς βροχοπτώσεις. Το βράδυ όμως θα έχουμε καταιγίδες με 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά τις βραδινές ώρες. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου, 19 για το Τιμπάκι και 18 για τη Σαντορίνη.
2: 19 και για την Αθήνα, παιδιά, ο υδράγυρος αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη 18. Συννεφιά βλέπω έχουμε, δεν έχουμε όμως ακόμα βροχή στις συγκεκριμένες περιοχές. Ένα ψηλό βροχο στην Άξο στους 20 και στη Σύρο στους 20. 20 και η Πάτρα με συννεφιά. Γενικά, όπως είπα, όλη η χώρα συννεφιά. Μόνο η Ρόδος έχει ηλιοφάνεια και η Κάρποδος. 25 και 22 βαθμούς αντίστοιχα. 19 τα Κύθρα και η Κεφαλονιά. 19 και η Μυτιλίνη. 17 η Άρτα. 16 η Ορεστιάδα. Με μία βόλτα προς τα έξω, Βέλγιο θα σας πάω. Όπου και στις Βρυξέλλες με αραιά συννεφάκια ο υδράργυρος αγγίζει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες
1: και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 44 λεπτά μετά από τις 8 στον Kiss 961. Έτοιμοι για να ξεκινήσουμε επικαιρότητα και φυσικά να πάμε πρώτα όμως στο Ηράκλειο Bowling Center, που θα το καλημερίσουμε και σήμερα και το Fun Factory στην παρέα μας, τους δύο αγαπημένους μας πολυχώρους για όλη την οικογένεια. Και για τα παιδικά σας πάρτι, σε ποιο τηλέφωνο θα επικοινωνήσουν?
3: 28 13 44 4 14, με πολλές επιλογές, παιδιά, στο μενού, κοτομπουκές, μπέργκερ, αλλά και παραδοσιακές γεύσεις για τους γονείς που θα είναι έτσι οι μεγάλοι καλεσμένοι του πάρτι. Οπότε κάντε λίγο τις κρατήσεις σας. Και φυσικά εννοείται και όλη την οικογένεια που θέλει να πάει να απολαύσει ένα ωραίο φαγητό, μια Κυριακή, μια καθημερινή, οπότε έχετε το χρόνο σας. Πάμε, Ανολιώσια.
2: Να πάμε.
3: Λοιπόν, είχαμε ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε χθες, με μια διευθύντρια ενός νηπιαγωγείου, η οποία ήταν εκτός ελέγχου και φώναζε στα παιδιά.
2: Ναι.
3: Εντάξει, να ξεκινήσω, να ξεκαθαρίσουμε για να πούμε ότι είναι λογικό ένας άνθρωπος να βγει εκτός ελέγχου. Δεν είναι λογικό να συμβεί αυτό μπροστά σε παιδιά, όπου θα έπρεπε, ας πούμε, να έχει την ψυχραιμία να κρατήσει τα νεύρα της.
2: Και τα νεύρα της, ναι.
3: Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι άνθρωπος ο εκπαιδευτικός,
2: ναι.
3: Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια να διαχειριστούν γονείς, παιδιά και ένα σύστημα που δεν τους βοηθάει. Έτσι. Οπότε το γεγονός ότι πέσαμε όλοι να φάμε την εκπαιδευτικό που φώναξε εκ πρώτης ήταν λίγο υπερβολικό.
2: Έτσι.
3: Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε και εμείς την κατανόησή μας, διότι τα παιδιά τα τελευταία χρόνια είναι χωρίς όρια.
2: Τίποτα. Οι γονείς δεν βάζουν κανένα περιορισμό πλέον.
3: Και οι γονείς είναι χωρίς όρια.
2: Ακριβώς.
3: Έτσι. Οπότε οι εκπαιδευτικοί πλέον έχουν να παλέψουν πολλές δύσκολες καταστάσεις. Χωρίς αυτό να τις δίνει το δικαίωμα να φωνάζει σε κανένα παιδί.
2: Ναι.
3: Έτσι. Λέμε το ένα, λέμε και το άλλο. Αυτό το σχολείο είναι στα Ανολιώσια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι
2: Ρωμά.
3: Ναι, κατά κύριο λόγο τα παιδιά που φοιτούν είναι Ρωμά. Ένας λοιπόν γονέας στη συνέχεια, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, επιτέθηκε στην διευθύντρια με αποτέλεσμα να τη στείλει στο νοσοκομείο.
2: Μπροστά στα παιδιά.
3: Τη λεπτομέρεια αυτή δεν την ξέρω, αλλά νομίζω πως ναι.
2: Ναι. Φώναζε λοιπόν η διευθύντρια, η εκπαιδευτικός, η οποία ήταν και η διευθύντρια του σχολείου.
3: Έχει υποστεί κρανιογκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη.
2: Α, δεν μιλάμε για κάτι απλό.
3: Ο πατέρας αυτός λέει: είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, τη χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια. Βέβαια, να πούμε ότι από δύο χαστούκια.
2: Κρανιογκεφαλικές κακώσεις δεν παθαίνεις.
3: Βέβαια, ο ίδιος πατέρας λέει ότι οι αστυνομικοί, λέει, πήρανε το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση, λέει, χωρίς να είναι μπροστά κανένας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει.
2: Ναι.
3: Και δεν θα το εξετάσω αυτό το θέμα εμείς.
2: Ναι,
3: εμείς εξετάζουμε το γεγονός ότι μπαίνει ένας γονέας μέσα σε ένα σχολείο και χτυπάει μία εκπαιδευτικό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ένας γονέας, έτσι.
2: Να καλέσει την αστυνομία. Ξεκινάμε αυτό.
3: Πέρα από αυτό, μπορεί να απευθυνθεί στο σχολικό σύμβουλο, μπορεί να απευθυνθεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για να λύσει τα προβλήματά του, μπορεί να κάνει διάφορες κινήσεις. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός είναι από τις ελάχιστες που έχουν παραμείνει για 5 έτη στο συγκεκριμένο σχολείο. Όλες οι προηγούμενες δεν αντέχανε και φεύγανε πολύ νωρίτερα. Πολλές δεν ολοκληρώνανε καν τη θητεία τους.
2: Τη χρονιά.
3: Ναι, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν πολύ. Και, σαν διευθύντριες έχουν και νομίζω 3 χρόνια που μένουν. Τέλος πάντων, οι συνθήκες στη συγκεκριμένη περιοχή είναι δύσκολες, έτσι.
2: Ναι, φαντάζομαι.
3: Η διευθύντρια αυτή.
2: Φανταζόμαστε όλοι.
3: Την απειλούσαν να δηλώνει ότι υπάρχουν παιδιά για να παίρνουν επιδόματα Α21, ενώ τα παιδιά δεν υπήρχαν και εκείνη έψαχνα να τα βρει. Δηλαδή, μιλάμε για καταστάσεις ζώρικες, έτσι.
2: Ναι.
3: Οπότε, πριν κρίνουμε έναν άνθρωπο που φωνάζει, θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, που ούτε εμείς είμαστε σε θέση να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες, μόνο ότι έχει βγει στη δημοσιότητα. Αλλά πάντα θα πρέπει να μπαίνουμε και στα παπούτσια του άλλου. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί έχουν να διαχειριστούν 20-25 παιδιά, δεν έχουν καμία υποστήριξη από το κράτος πλέον, ούτε οικονομική αλλά ούτε και συναισθηματική. Δεν, δεν περνάνε από ψυχολόγους, δεν αποφορτίζονται με κάποιο τρόπο. Είναι άνθρωποι που έχουν και τη δικιά τους προσωπική ζωή. Οπότε θα πρέπει πάντα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να σκεφτόμαστε και την πλευρά του άλλου και τι προσφέρουν παιδιά και εκπαιδευτικοί στα παιδιά μας, έτσι. Διότι σε πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί περνάνε με τα παιδιά μας περισσότερο χρόνο από ότι εμείς οι ίδιοι.
2: Ισχύει. Ισχύει 100%.
3: Οπότε πριν πέσουμε να φάμε τους ανθρώπους, ας είμαστε λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να φωνάζει είναι χειροδική σε παιδιά, δεν το συζητώ καθόλου αυτό, έτσι.
2: Αυτό εννοείται.
3: Απλά θα πρέπει κάποιες στιγμές να είμαστε κι εμείς να αναλαμβάνουμε τη δικιά μας ατομική ευθύνη ως γονείς. Εμείς έχουμε βάλει όρια στα παιδιά μας. Εμείς έχουμε δώσει στα παιδιά μας τη δυνατότητα να σέβονται τον εκπαιδευτικό που έχουν απέναντί τους.
2: Από το σπίτι γίνονται, παιδιά, αυτά τα μαθήματα. Δεν γίνονται στο σχολείο.
3: Αυτά.
2: Λοιπόν, είναι 8 και 49. Break και ερχόμαστε.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με

0: του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: σου στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 6425.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά, η Σοφία. 2810 25 6425. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
5: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Just Mike, λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται γενικά τα AI αυτά που βάζουμε κάθε μέρα στο Instagram.
1: Υπερτέλεια, τι εννοείς?
0: Α, ωραία, κάποιος... θα είναι και το σημερινό, παιδιά.
1: Έχει κάποιος αντίρρηση, για να δω.
0: Δεν στο δείχνω ακόμα.
1: Παιδιά, με μένα μου τα κάνει έκπληξη, να ξέρετε, δεν τα βλέπω πιο πριν. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο να δούμε τους διαγωνισμούς που έχουμε σήμερα, γιατί δεν έχουμε πει τίποτα και έχουμε μια ντάκα διαγωνισμούς. Τρεις κόρνες θα ακουστούν και σήμερα. Το δώρο είναι διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα και το αυτοκίνητό σας μαζί για τη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Ακούτε την κόρνα του πλοίου. Μας καλείτε στο 28 12 55 61. Παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή.
0: Yes.
1: Γνωρίζεις, κερδίζεις. Θα απλές ερωτήσεις γνώσεων. Μας απαντάτε σωστό ή λάθος. 50% πιθανότητες να κερδίσετε. Και η κλήρωση θα γίνει αύριο.
0: Θα αύριο στις 4. Μόλις ακουστεί λοιπόν η κόρνα, τότε μας καλείτε για να παίξουμε, ναι.
1: Συνεχίζω. Έχουμε τον διαγωνισμό με τα δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας, όπου την ώρα που θα ακούσετε το κλικ της φωτογραφικής της μηχανής, αυτό, θα πάρετε μία πόζα και θα καλέσετε στο 2810 255 961, διότι ο Kissen 61 και η ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, οπότε να είστε έτσι alert και για αυτό το δώρο. Σε άλλα νέα έχουμε bowling Τεχνόπολης.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και auto dusk. Έχουμε 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου. Χαμούλης.
0: Είμαστε ωραίοι.
1: Πολύ χαμούλης. Ο Μιχάλης, παιδί, είναι αφοσιωμένος σε αυτό που φτιάχνει με την AI
0: είμαστε
1: σήμερα
0: ωραίοι.
1: Τώρα με τον AI του, τον βοηθό του εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω, θα σας μιλάω μόνη μου για λίγο.
0: Μίλα μόνη σου για να κάνω το story το σωστό.
1: Πάμε λίγο στα θέματα μας. Τι άλλη γκρίνια έχω να σας κάνω τώρα.
0: Να ξεκινήσουμε με τις γκρίνιες πρωινές.
1: Ναι. Θα σε πάω σε κάτι όμορφο. Θα σε πάω σε Celine Dion, η οποία, παιδιά, βρέθηκε, εμφανίστηκε κάτω από τον πύργο του Άιφελ και τραγούδισε το I Am Alive. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ήταν και συμβολικό το τραγούδι αυτό, διότι μετά την περιπέτεια υγείας της έκανε αυτή την εμφάνιση. Να πούμε ότι εμφανίστηκε ουσιαστικά απροειδοποίητα το βράδυ της Δευτέρας στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού και έκλεισε το σόου μια συγκεκριμένη εταιρεία τραγουδώντας το συγκεκριμένο τραγούδι με το φωτισμένο πύργο του Άιφελ πίσω της. Εννοείται ότι μάγεψε τους πάντες, γιατί ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη στιγμή. Είχαμε δει και την πρόσφατη συναυλία της πριν από 15 μέρες, κάπου εκεί. Αυτά και από τη Celine Dion.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση σας περιμένει στα πεζά, μια τεράστια, φιλόξενη και με πεντανόστιμες γεύσεις αίθουσα, είτε για πολλά είτε για λιγότερα άτομα. Προσαρμόζεται κάθε φορά στο μέγεθος της εκδήλωσης. 2810 743 545. Καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, για ερωτήσεις για το μενού ή ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ!
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss 961.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Πώς είστε, καλιά χαρά εσείς?
1: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ, το όνομά σας?
2: Γιάννης λέγομαι.
1: Γιάννη, είσαι η πρώτη μας γραμμή και παίζουμε με τη δεύτερη, οπότε θα σε αποχαιρετήσουμε, σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας, το όνομά σας?
3: Καλημέρα σας, Νίκος λέγομαι.
1: Νίκος, Νίκο, από πού μας ακούς εσύ?
3: Από Βούτες.
1: Δεν είσαι δίπλα με τον Γιάννη, σαν άκουσα μια φωνή από το background.
3: Όχι.
1: Όχι, όχι. Και τι κάνεις εκεί, Νίκο, στις Βούτες, στο σπίτι είσαι ή σε δουλειά?
3: Δουλειά, δουλειά.
1: Α, δουλειά. Μια χαρά σε βρίσκω. Λοιπόν, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί?
3: Ναι, έχουμε ξαναπαίξει.
1: Και πώς πήγε?
3: Δεν έχουμε κερδίσει. Έχουμε κερδίσει, έχουμε μπει στην κλήρωση, δεν έχουμε κερδίσει.
1: Α, καταλάβω.
4: Μπορεί τώρα να έχει έρθει η ώρα σου.
1: Αυτό.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορεί.
4: Έχεις 5 δευτερόλεπτα να μας απαντήσεις στο λάθος. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, είμαι.
1: Πάμε. Καλή σου επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Η ερώτηση λέει: όταν η παραγωγή φρούτων και λαχανικών γίνεται σε κλειστούς χώρους, αυτό ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου.
3: Λάθος. Λάθος.
4: Το έβγαζε μάτι είναι λίγο.
1: Ποιο σατανά τα σκέφτεται αυτά, παιδιά, και τα βάζει, δεν ξέρω. Λοιπόν, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πολύ ωραίο αυτό, όταν η παραγωγή γίνεται σε κλειστούς χώρους. Θα ήταν ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Έχεις μπει στην κλήρωση, θέλω να σου πω. Με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με αυτό το φαινόμενο.
3: Ναι, ναι.
1: Μείνε στην γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία. Καλή σου μέρα.
3: Να είσαι καλά, καλημέρα σας.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Πώς σας λένε?
1: Καλά, εσύ είσαι Έφη.
2: Έφη, από πού μας ακούς?
1: Από τώρα σε κάτι χωριά εκεί πριν τον Άγιο. Προσπαθώ να φτάσω στον Άγιο.
2: Α,
0: έχεις περάσει πολλά κόνια, λακόνια,
2: μπασαλιά.
1: Σε κάτι τέτοια, ναι.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε και αυτά τα χωριά που δεν τα είχαμε ξαναδεί στη ζωή μας.
2: Σταματήστε να πάρετε ένα νεράκι από ένα μινι μάρκετ, να στηρίξετε έναν άνθρωπο, ένα καφεδάκι από ένα άλλο μαγαζί. Μπορείτε να βρείτε κανένα φρέσκο λαχανικό.
0: Σκέψω τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι και ανοίξει τώρα ξανά ο δρόμος, πού θα ξαναδούν άνθρωποι?
2: Εσύ θες να πας στη δουλειά σου και βιάζεσαι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
0: Έτσι είμαστε.
2: Απόλαυσε τη διαδρομή, είναι πολύ ωραίο.
0: Είσαι η πρώτη μας γραμμή και δυστυχώς παίζουμε με τη δεύτερη, οπότε θα σε αποχαιρετήσουμε. Σε ευχαριστούμε όμως που μας κάλεσες. Καλή διαδρομή. Πάμε στην γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε, εσείς από πού μας ακούτε?
1: Καλά είμαστε, καλά. Εγώ από το αυτοκίνητο τώρα έχω σταματήσει λίγο στην άκρη.
0: Εσύ δεν πας, Άγιο Νικόλαο?
2: Βρέχει.
1: Βρέχει φουλ, παιδιά, στη Χερσόνησο γίνεται ο χαμός. Έχουν δημιουργήσει δρόμοι.
2: Μεγάλη προσοχή, καλά και να και σταμάτησε για να μας πάρεις τηλέφωνο. Έχουμε ξαναπαίξει, πώς σε λένε μας είπες?
1: Γέλη.
2: Α, έλα βρε Γέλη.
1: Τι κάνετε, πώς?
2: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά. Βάλαμε σήμερα λίγο τα χουχουλιάρικά μας γιατί έχει κρύο.
2: Έχει και ένα κρύο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, 16 βαθμούς λέει τώρα το αυτοκίνητο που τη βλέπω.
2: Από χαμηλή θερμοκρασία, λες, να έχουμε και εδώ τόσο, για κάτσε να δω. Λοιπόν, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι, έχεις 5 δευτερόλεπτα, μας απαντάς σωστό ή λάθος, είσαι έτοιμη?
1: Μάλιστα, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε για την ερωτησάρα. Ο χορός του Ισαΐα είναι ένας κλασικός ικαριώτικος χορός που τον χορεύουν πολλοί μαζί πιασμένοι από τους ώμους.
1: Λάθος.
2: Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά.
0: Παιδιά, τι ωραίο.
2: Εξαιρετικός ο Ισαΐας με τον Ικαριώτικο.
0: Παιδιά,
2: πολύ καλό.
0: Φανταστικό, μπορώ να πω.
2: Λοιπόν, Γέλη, για την ιστορία να σου πω ότι στο Ηράκλειο έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, οπότε έλα εδώ.
1: Πω, ωραία.
2: Θα φας λίγη κίνηση, αλλά τουλάχιστον θα σε πιο ζεστά.
0: Παιδιά, σοκαρίστηκα λίγο και τώρα έχω μείνει σπίσλες με το χορό του Ισαΐα.
2: Ναι.
0: Πάρα
2: ωραίο,
0: πολύ ωραίο.
2: Ωραίο.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, Γέλη, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
3: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Meet and the Stars, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 27 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Να πάμε σε επικαιρότητα.
1: Να πάμε στον Πετρατζίκη, λοιπόν, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο στούντιο 3.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γελάω που το στούντιο 4 έγινε στο στούντιο 3.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο.
1: Τέλος πάντων, εννοείται ότι αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν τις ίδιες ωραίες συνεντεύξεις που κάνανε και σαν στούντιο 4, οπότε μίλησε λίγο για τις επιχειρήσεις του. Είπε ότι εγώ ήξερα, λέει, γιατί έκανα τα μαγαζιά. Πρώτα απ' όλα, λέει, έκανα δύο κόνσεπτ διαφορετικά. Τα φτιάξαμε τη στιγμή που δεν υπήρχαν άλλα. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να γίνεται μια πανδημία αυτού του πράγματος που κάναμε τότε. Ουρές περίμεναν έξω από τα μαγαζιά και το πρόσημο ήταν θετικό. Δηλαδή, τα μαγαζιά, λέει, δεν έκλεισαν επειδή δεν πήγαν καλά οικονομικά. Έκλεισαν, λέει, γιατί είχα ανάγκη να μαζευτώ. Έκανα δύο παιδάκια, δεν είχα χρόνο για την οικογένειά μου και έπρεπε οπωσδήποτε να μαζευτώ στο σπίτι μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μου λείπει πάρα πολύ, λέει, το μαγαζί. Επίσης, διευκρινίζει ότι μπορώ να υποστηρίξω, λέει, ένα μαγαζί ακόμα και αν χάνω χρήματα. Δεν το κάνω, λέει, πια γιατί έχω συνηθίσει να κάθομαι τα Σάββατα στο σπίτι μου. Δηλαδή, εγώ, λέει, δούλευα στα μαγαζιά και Σάββατο και Κυριακή και καθημερινές και βράδια. Είχα, λέει, να κάνω και τον παραγωγό και τον παρουσιαστή και όλα αυτά που έκανε ταυτόχρονα. Είπε ότι αυτή την περίοδο έχει το site, το κανάλι στο YouTube, τα social media, έτοιμα γεύματα, τα βιβλία, τα περιοδικά και φυσικά εννοείται τα γυρίσματα.
0: Άρα του λείπουν μόνο οι επιχειρήσεις, δηλαδή, σε όλα αυτά.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Ή δεν το έχει στραδάκι.
1: Δεν κράτησε. Δεν έχει αφαιρέσει και πολλά. Περιέγραψε ότι ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος, διότι έχει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Είχα φτάσει, λέει, να έχω 10 διαφορετικές επιχειρήσεις και 4 μαγαζιά. Διαφορετικές, λέει, όχι πανοποιώντυπες επιχειρήσεις. Δεν διαπραγματευόντουσαν, λέει, το ίδιο πράγμα. Έκανα κάτι διαφορετικό. Η κάθε μία ήθελε κάποιο διαφορετικό μάνατζερ. Άνοιξα πάρα πολλά μέτωπα και αυτό, λέει, ήταν και το λάθος που κράσαρε, ας πούμε, ο ίδιος. Επίσης, λέει, πίστευα ότι ο Άκης στα 27 θα είναι ίδιος με τα 42, ακμεότατος, και θα μπορεί να κάνει 500 πράγματα μαζί και δεν θα το σταματάει τίποτα. Δεν είχα, λέει, χρόνο για τα παιδιά. Δηλαδή, τώρα, λέει, μπορώ να πω, λέει, την αλήθεια. Αν δεν είχα οικογένεια, δεν θα τα είχα κλείσει τα μαγαζιά. Τι συζητάμε. Θέλει να πειραδούμε, τόσο πολύ του αρέσει που αυτό. Επίσης, είπε, παιδιά, για το MasterChef μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ο Πετρετζίκης ήταν στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη εργαζόταν όταν ήρθε για το MasterChef. Και είπε ότι ήμουν σίγουρος ότι θα νικήσω όταν πήγα στο MasterChef. Μην παιδευόμαστε, λέει, παιδιά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ, λέει, δεν άφησα μία δουλειά στην Αθήνα, ένα εστιατόριο για να πάω σε ένα διαγωνισμό. Εγώ άφησα, λέει, μία δουλειά στη Νέα Υόρκη, μία προοπτική, ένα πλάνο που ήδη είχε ξεκινήσει τριετές-τετραετές για να κάνω πίσω. Δηλαδή, λέει, ξέρεις, μερικές φορές που ακούω κάποιους να λένε ότι πάω για το ταξίδι στο διαγωνισμό, αυτά, λέει, είναι βλακίες. Αν δηλαδή πηγαίνεις, λέει, για να βγεις δεύτερος, καλύτερα να μην πας καθόλου.
0: Εννοείται. Θα χαντακωθείς.
1: Εγώ, λέει, πίστευα εξ αρχής ότι θα κερδίσω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος για τον εαυτό σου για να κάνεις μια τέτοια κίνηση, ειδικά όταν είσαι ένας εργαζόμενος με προοπτική.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τέλος πάντων, αυτά τα ωραία είπε
0: στον Άκη Πετρετζίκη. Ναι. Πολλά συγχαρητήρια. Τα αξίζει,
1: να ξέρετε, ότι ο Άκης Πετρετζίκης και η Τζέι Τούνι είναι δύο από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά case study που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Ισχύει.
1: Για ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από το μηδέν. Ναι, δεν είναι πολύ ωραίο όπως το λέμε, γιατί δεν είναι από το μηδέν. Οι άνθρωποι είχαν τις γνώσεις τους και
0: την προοπτική τους.
1: Αλλά ναι, έχοντας ξεκινήσει από πολύ χαμηλά, είναι δύο φοβερά επιχειρηματικά case study για business plan δηλαδή. Είναι δύο φοβερές μελέτες περιπτώσεις για μελέτη.
0: Έτσι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, Ηράκλειο Bowling Center, Fun Factory, να τα ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Στην Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως θα βρείτε αυτούς τους χώρους για να διασκεδάσει ολόκληρη η οικογένεια. Είναι ο απόλυτος οικογενειακός προορισμός. Προσφέρουν διασκέδαση για όλες τις ηλικίες, bowling, μπιλιάρδο, ηλεκτροπυρηνικά παιχνίδια, αλλά και ένα υπέροχο γεύμα για όλη την οικογένεια.
0: Αθηναϊκή Πλογραμμή επίσης στην παρέα μας και σήμερα. Πού θα τη βρούμε?
1: Θα τη βρούμε στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή Κατ' Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram. 40 χρόνια που δημιουργούν έπιπλα που έτσι γεμίζουν τους χώρους μας με ομορφιά, με ζεστασιά, με άνεση, με φιλοξενία και θα τα βρείτε όλα αυτά στη 1000 τετραγωνικών μέτρων έκθεση που υπάρχει.
0: Έτοιμοι είμαστε για το break μας και επιστρέφουμε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Loser. Damon Bala.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: ούτε παπά ούτε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και. Ήρθε η ώρα να δηλώσετε συμμετοχή για τα σεμινάρια φωτογραφίας. Τετράμινα. Εντελώς δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας για 4 μήνες για να μάθετε να βγάζετε υπέροχες φωτογραφίες.
1: Να παίρνετε ωραίες πόζες σε όποιο έτσι είδος φωτογραφίας σας αρέσει. Θέλετε πορτρέτα, θέλετε να κυκλοφορείτε στην πόλη και να φωτογραφίζετε έτσι διάφορα σημεία. Ό,τι φωτογραφία, ταξιδιωτική δηλαδή φωτογραφία, ό,τι φωτογραφία σας αρέσει, μπορείτε να εκπαιδευτείτε μέσω της φωτογραφικής εταιρείας.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πού να σε πάω τώρα. Μέχρι να μας καλέσετε δηλαδή, θέλω να σε πω στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κοιμήθηκε εν μέσω εκδήλωσης.
0: Πολύ καλό.
1: Δέχτηκε επικρίσεις για την εικόνα του, καθώς νωρίτερα είχε αποκαλέσει εκ νέου τον Τζο Μπάιντεν κοιμισμένο Τζο, οπότε δεν ήταν πολύ καλή στιγμή που τον πήρε ο ύπνος. Και έκανε, τέλος πάντων, βρέθηκε σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για ακόμη μια φορά να αποκοιμιέται.
0: Ωραίο.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Κάποιοι λένε ότι ίσως είναι και AI.
0: Εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι AI.
1: Ναι.
0: Μου μοιάζει πάρα πολύ.
1: Παιδιά, εμένα δεν είμαι σίγουρη ότι είναι AI. Φάνηκε, λέει, να αρχίζει να αποκοιμιέται. Υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν το κεφάλι του να γέρνει προς τα δεξιά και τα μάτια του να κλείνουν. Και να είναι το κεφάλι στραμμένο προς τα κάτω. Και επίσης λέει ότι ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα καταγραφεί σε παρόμοια στάση, γεγονός που έχει οδηγήσει οι επικριτές του να υποστηρίζουν ότι αποκοιμιέται, κάτι που ο ίδιος ο Λευκός Οίκος αρνείται κατηγορηματικά να παραδεχτεί.
0: Ναι.
1: Εγώ, παιδιά, λόγω ηλικίας δεν το θεωρώ απίθανο να συμβαίνει αυτό. Δεν είχα εγώ έναν ενδοκρινολόγο που πήγαινα να μου γράψει εξετάσεις ή να δει εξετάσεις και έτσι όπως έγραφε αποκοιμιόταν όρθιος. Δηλαδή, σε κάποιους ανθρώπους μετά από μια ηλικία συμβαίνει αυτό.
0: Σου έγραφε φάρμακα και τον έπαιρνε ο ύπνος.
1: Παιδάκι μου, κυριολεκτικά.
0: Και εσύ τι τα πήρες αυτά τα φάρμακα? Εγώ, παιδιά, δεν θα τα έπαιρνα. Θα έλεγα, αυτός τώρα δεν ξέρει τι γράφει.
1: Όχι, ήταν ένας εξαιρετικός γιατρός, αλλά θέλω να πω ότι.
0: Πόσο χρονών ήτανε?
1: Μεγάλος, ρε Μιχάλη.
0: Σύνταξη δεν παίρνουν γιατροί?
1: Μα νομίζω ότι έχουν κάποιο ειδικό καθεστώς, αυτά και δεν παίρνουν. Δεν ξέρω.
0: Άκου τώρα.
1: Τέλος πάντων, αλλά θέλω να πω ότι σε κάποιους
0: ανθρώπους. Λάγανο να μας φάνε, παιδιά.
1: Σε μεγάλη ηλικία συμβαίνει αυτό. Δεν το έχετε δει εσείς? Δεν έχετε δηλαδή γιαγιάδες ή παππούδες να.
0: Εγώ θυμάμαι, παιδιά, τη γιαγιά μου, τη συγχωρεμένη, η οποία ήταν στο. Έκανε αυτό το πλεκτό, όπως το λένε αυτά.
1: Με τα βελονάκια.
0: Και έκανε τα βελονάκια και.
1: Κοιμότανε, βλέπεις.
0: Την έπαιρνε ο ύπνος κατευθείαν.
1: Αυτό είναι που σου λέω, ότι υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι. Έχουν.
0: Ναι, αλλά για σκέψου τώρα το βελονάκι πόσο αγχολητικό είναι που σε κάνει να σε παίρνει ο ύπνος.
1: Μα και ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πολιτική πολύ χαλαρά γι' αυτό.
0: Εμένα θα μου άρεσε να το δω και με βελονάκι τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Για πόσο χρόνο είναι ο Ντόναλντ Τραμπ?
0: 85.
1: Τραμπ,
0: εκεί τον κόβω εγώ.
1: Περίμενε να δω.
0: 85 θα σου βάζω εγώ.
1: Περίμενε να δούμε πόσο χρόνο είναι λίγο.
0: Για να δούμε.
1: 80, δεν είναι τόσο μεγάλος.
0: 80. Ναι, 20 χρόνια πριν τα 100, δεν είναι τόσο μεγάλος.
1: Δεν είναι τόσο μεγάλος,
0: ο Χριστός και η Παναγία.
1: Μα έχει ανέβει, ρε παιδιά, ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων.
0: Αυτό μας έχει προβληματίσει τον πλανήτη, κατάλαβες τώρα.
1: Αυτός
0: δεν πεθαίνουν ορισμένοι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό. Λοιπόν, αυτά τα ωραία.
1: Αλλά κοιμάται.
0: Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, μην φάμε καμία εξόβαλτς. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και μόνο θα σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκη για να ξεχάσετε το προηγούμενο θέμα. Κάτσε να το βρω και το σκονάκι μου όμως. Για να μπορέσετε έτσι να αποκτήσετε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν και την ασφάλειά του αλλά και το σύγχρονο design. Και στα προγράμματα εξοικονομώ η εταιρεία Κασοτάκη τα αναλαμβάνει με ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο.

0: βγαίνει αυτό. Home Wrecker ακριβώς στα 45 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, κυρία μου?
1: Λοιπόν, θα σε πάω μέχρι τη Σιτία.
0: Πριν με πας στη Σιτία, να πούμε σε ένα τυχερό να μας πάρει τηλέφωνο στο επιτόπου να κερδίσει, να διαλέξει ή bowling ή μία 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου του από το Autodesk Δασκαλάκης.
1: Ναι.
0: Για καλέστε 28 10 255 961. Πάμε στη Σιτία τώρα.
1: Λοιπόν, στην Σιτία το 2027 αναμένεται να έρθει ένας ρινόκερος 8 έως 8,5 εκατομμυρίων ετών. Και υπάρχει και ένα σχέδιο για να γίνει ένα παλαιοντολογικό μουσείο. Τα απολιθώματα αυτά μελετούνται από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Μόλις θα ολοκληρωθεί η επιστημονική τεκμηρίωση, θα επιστρέψουν στον τόπο που βρέθηκαν, δηλαδή στην Σιτία. Όπου...
0: Βρέθηκε ρινόκερος στη Σιτία. Παρακαλώ, ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλημέρα σας, πώς είστε?
2: Η Αδαμαντία είμαι, τι κάνετε?
0: Αδαμαντία, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Μια
1: θες να σε ευθυγραμμίσουμε? Θέλεις να ευθυγραμμιστείς?
2: Όχι καλέ, θέλω να πω μπούλι.
0: Ευθυγραμμισμένη την ακούω.
2: Σάββα πληρώνω, ψυχολόγο.
0: Αυτό, ορίστε, να τα. Και πού θα πας, bowling?
2: Bowling, bowling.
0: Είναι αντιστρες, παιδιά, είναι αντιστρες το bowling. Τι να λέμε τώρα. Εσύ, συγγνώμη, πού μας πήρες τηλέφωνο για να μην είμαστε στον αέρα?
2: Α, τέλεια, τέλεια.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί εμείς και εκτός αέρα...
2: με καθυστέρηση,
0: α, γιατί και εκτός αέρα εμείς μιλάμε μαζί στα τηλέφωνα με την Εβίτα. Πείτε μας παρακαλώ, ναι, γεια σας. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία για bowling.
2: Τέλεια,
1: καλή σου μέρα, Δαμαντία.
0: Καλημέρα, ευθυγραμμισμένη. Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να συνεχίσω λίγο και να σου πω.
0: Για πες για το ρινόκερο.
1: Βρέθηκε ένα ρινόκερο. Το κεφάλι, το κρανίο ενό ρινόκερου.
0: Και εσύ έτσι που μα το είπε, βρέθηκε ολόκληρο το σώμα. Κανονικό.
1: Δηλαδή και να υπήρχε το κεφάλι, το άλλο σώμα τι έγινε. Έφυγε και πήγε αλλού, ρε Μιχάλη.
0: Δεν σκάψανε καλά και δεν το βρήκανε.
1: Δηλαδή,
0: ακέφαλο ήταν ο ρινόκερο. Αλλού το σώμα, αλλού το κεφάλι.
1: Δεν βρήκανε άνθρωποι το κρανίο του ρινόκερου, το οποίο χρονολογείται τόσων εκατομμυρίων χρόνων.
0: Σε ποια περιοχή ακριβώ ξέρουμε? Να πάμε ψάξουμε, δηλαδή, για να βρούμε και το υπόλοιπο σώμα.
1: Τέλος πάντων, θα γίνει λοιπόν ένα. Σύμφωνα με το Δήμο και το Γεωπάρκο Σιτία, σχεδιάζουν να δημιουργηθεί ένα παλαιοντολογικό μουσείο, ναι, όπου θα μπορούσαν να αναδειχθούν σημαντικά ευρήματα της Ανατολικής Κρήτης.
0: Ωραίο.
1: Απολιθώματα που βρίσκονται στα εργαστήρια και διάφορα άλλα τέτοια. Mm. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό αυτό.
0: Ωραία,
1: τώρα,
0: παιδιά, να γίνει και ένα μουσείο. Πολύ ωραίο.
1: Παλαιοντολογικό. Δεν
0: αφού
1: έχουμε
0: ολοκληρώσει τα σχολεία και είμαστε εντάξει με όλα αυτά, να πάμε και στα μουσεία. Γιατί όχι? Τι όχι? Α, δεν τα έχουμε ολοκληρώσει. Εντάξει. Να πάμε στο Powerplay της εβδομάδας μας και έρθει να σωθεί η κατάσταση. Και θα επιστρέψουμε.
1: Γενικότερα, ναι, στο κομμάτι των σχολείων διαβάζω διάφορα πράγματα σήμερα. Α πούμε στη Σιτία, ναι, στην Ιεράπετρα, συγγνώμη, στο χωριό Βασιλική, κάπως έτσι λέγεται το χωριό αυτό, ζητήθηκε να δοθεί ένα κτίριο για να γίνει ένα σχολείο αμιγώς για Ισραηλινούς της περιοχής.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Α, είναι πολύ.
1: Ναι. Την ίδια ώρα αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν σχολείο για να κάνουν μάθημα, έτσι, ταυτόχρονα. Ναι. Οπότε, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Για να δούμε.
0: Έτσι θα πάμε στο Powerplay της εβδομάδας. Yeah.

0: The first time we met, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 10 στον KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Να ευχαριστήσουμε τα αγαπημένα μας καταστήματα σουβλακού, πολύ Grill and Snack.
1: Να πούμε ότι θα τα βρείτε σε τρία σημεία: στην Λεφόρη Κάρου 63, στην Αθητάκη 40, στο Ελμεπά και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Καθημερινά παραλαμβάνουν φρέσκα κρέατα, φρέσκες ωραίες τηγανισμένες πατάτες και γενικότερα είναι το αυθεντικό ελληνικό street food. Μας προσφέρουν ό,τι βάζουν και εκείνοι στο δικό τους τραπέζι, που είναι, παιδιά, πολύ σημαντικό.
0: Τετάρτη, λοιπόν, σήμερα 2 το μεσημέρι στον Kiss θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη.
1: Να πούμε ότι θα ακούσουμε και το top 10 του KISS 961, έτσι όπως μας το παρουσίασε η Μαρία μας την Δευτέρα. Mm-hmm. Έτσι θα κλείσουμε, θα το ακούσουμε και σε επανάληψη το μεσημέρι. Από τον Μιχάλη Θοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

λεπτά. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.
2: Φόρτι!

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Loser. Damon Μπάλα.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 96.1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Αλουμίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομόκατοικα στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
5: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια, ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
9: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες.
12: Χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
9: Kiss 961. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ πέρα.
2: Παιδιά,

0: Κάτι, αυτό παιδιά, που έπαθα σαξοφωνίστα, αυτό που πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πα να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα χαντάκωσε.
0: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Loser. Damon Μπάλα.
6: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Σήμερα παιδιά θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας πού βρίσκεται ο λαβύρινθος.
8: Στα πεζά κυρία.
7: Αριάδνη, ο λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο. Στα πεζά είναι ο λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
9: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
8: Σι.
9: Τι να είναι το CNC?
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop. homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη, στα μισά της εργάσιμης εβδομάδας, 30 Σεπτεμβρίου, στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Εδώ στον ΚΙΣ μέχρι και τις 4 πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του ΚΙΣ, έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, εδώ στον Kiss, με επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε, πάμε να σας δώσουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι KissFM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KissFM 961.
1: Kiss 961.

0: Moving to the Sun εδώ στον Kiss, αγαπημένο τραγούδι. Πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας με τον Kiss. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 2810-255-961 είναι το τηλέφωνο μας και είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4. Σίγουρα χρήσιμο και σήμερα για τους διαγωνισμούς μας. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Και βέβαια, μην ξεχνάτε, έχουμε πάντοτε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber στο 697-888-961.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, this girl εδώ στον Kiss και νομίζω ότι πλέον, ειδικά με τον καιρό που βιώνουμε μέρα με τη μέρα, τώρα μένουμε περισσότερο σπίτι. Και τώρα λοιπόν που μένουμε περισσότερο σπίτι και η τηλεόραση έχει την τιμητική της, είναι η καλύτερη στιγμή για αναβάθμιση. Η ευκαιρία μόλις ήρθε, άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet. Μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επιλέγετε όποια τηλεόραση θέλετε άνω των 499 ευρώ και έχετε δώρο το ΦΠΑ. Ήρθε η εποχή για τη νέα σας τηλεόραση. Electronet, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Σακίρα και Die Die, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, και εμείς σχεδιάζουμε τα μεγαλύτερα ταξίδια μας με την Μινό Online φυσικά, γιατί θέλουμε να κάνουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Γι' αυτό το λόγο ταξιδεύουμε με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς της Μινό Online και επωφελούμαστε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολύτεκνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

Substitution, Purple Disco Machine. Με αυτό πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνια φύης μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνια φύης μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνια φύης μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Loser. Tame Impala.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης, προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Κάριερ και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
13: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
14: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
13: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
14: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
13: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
14: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
13: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

0: Λοιπόν, Bad Bunny βέβαια και Nueva Yola εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη. Καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφόνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961.

Florence and the Machine, You've Got the Love. Εδώ στον Kiss, με αυτό πάμε για Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα Loser και Tame Impala. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής, μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Τετάρτη.
9: Όλες οι επιτυχίες
10: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
9: Κις 961.
8: Η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4. Πάμε μαζί στον Κις.
10: Κις 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Just the way you are εδώ στον Kiss και μαζί μας εδώ στον Kiss φυσικά για ένα ακόμη μεσημέρι η Minoan Lines. Με την Minoan Lines ταξιδεύουμε και κάνουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Καθώς με την Minoan Lines το ταξίδι γίνεται εμπειρία. Ταξιδεύουμε λοιπόν με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Εφεστός Παλάς. Απολαμβάνουμε αυθεντικές, κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτη εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές, άνετες καμπίνες, ευρύχωρα σαλόνια και VIP καθίσματα, ενώ μπορούμε να κάνουμε και τις αγορές μας στα καταστήματα των πλοίων με δελεαστικές τιμές. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Εσύ φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Βικτόρια Μονέ, Juicy.

0: Τη Βικτόρια Μονέ την είχαμε γνωρίσει ως την γυναίκα η οποία γράφει τα τραγούδια της Αριάννα Γκράντε, όμως κάποια στιγμή αποφάσισε να βγει και εκείνη στο προσκήνιο, δείχνοντάς μας τι μπορεί να κάνει και η ίδια. Juicy, ένα single δικό της το οποίο ερμηνεύει η ίδια, το ακούσατε ρωτές εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961. Hey guys, it's Tate McRae here and this is...
1: 961.

Tate McRae εδώ στον Kiss, μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος με πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 28 10 26 25

0: Λοιπόν, Lady Gaga εδώ στον Kiss. Μην ξεχνάτε και σήμερα συνεχίζονται εδώ στον Kiss οι διαγωνισμοί μας. Γνωρίζεις, κερδίζεις έως και τις 4-2 φορές. Ακούσετε τον ήχο του πλοίου. Όταν αυτό συμβεί, μας καλείτε. Παίζουμε με την τυχερή δεύτερη γραμμή. Διεκδικείτε διπλά ακτοπλοκά ιστρία σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο με την ANEC Lines. Ταυτόχρονα τρέχει και ο διαγωνισμός μας για τα δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας. Όταν θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο της φωτογραφικής μηχανής, δηλαδή αυτόν εδώ, μας καλείτε στο 2810-255-961. Ο πρώτος που τηλεφωνεί αυτόματα μπαίνει και στην κλήρωση, η οποία και αυτή έρχεται την Παρασκευή αυτή, για να διεκδικήσει τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους στην ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου. Οπότε τρέχουν διαγωνισμοί, παραμένετε συντονισμένοι και ακούτε προσεκτικά.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Λοιπόν, ο ήχος του πλοίου στον αέρα του Kiss 961. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σας?
1: Γιάννης λέγομαι.
0: Γιάννη, η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με τη τυχερή δεύτερη.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Αφήνουμε το Γιάννη, πάμε στη δεύτερη γραμμή. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Γιώργος.
0: Γιώργο, Γιώργο, έχουμε ξανασυμμετάσχει, έχουμε ξανακερδίσει εισιτήριο για ταξίδι, ακτοπλοϊκό?
2: Όχι.
0: Ωραία, θα παίξουμε μαζί. Μία ερώτηση θα σου κάνουμε, Γιώργο. Θα έχει σκέσει, όπως όλοι οι ακροατές, 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου. Uh-huh. Και μας απαντάς με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Okay.
0: Λοιπόν, Γιώργο, τα πούμα ζουν στην Αφρική. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
0: Είπε σωστό, ε?
2: Ναι.
0: Στην Αμερική.
2: Στην Αμερική. Στην Αφρική.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Okay.
0: Δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσεις από αύριο πλέον, έτσι?
2: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
3: Kiss 961.

Το σύγχρονο το Survivor από τη δεκαετία του 80, Eye of the Tiger. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.

Έτσι.

Teddy Swims, Mr. Know It All, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μας τα παρουσίασε τη Δευτέρα που μας πέρασε η Μαρία Κοσμαδάκη, την οποία περιμένουμε εκ νέου. Αυτή την Παρασκευή έρχεται για να μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον Global Top 10. Θα την ακούσουμε στις 4 να μας παρουσιάζει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο iTunes. Πάμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 3.30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφουμε αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ, πέρα τα κλειδιά.
2: Παιδιά, τι λάθη,

0: Αυτό παιδιά, που έπαθα σαξοφωνίστα, το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πα να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μας κατάκωσε, παιδιά.
0: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
2: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λοιπόν, ο ήχος του πλοίου ακούστηκε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας.
1: Είμαι η Βαλεντίνα.
0: Βαλεντίνα, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με τη τυχερή δεύτερη. Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες όμως. Να είσαι καλά. Αφήνουμε τη Βαλεντίνα και πάμε σε επόμενη γραμμή. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας.
2: Δημήτρης.
0: Δημήτρη, μαζί θα παίξουμε.
2: Ωραία.
0: Έχουμε ξανακερδίσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο.
2: Όχι, όχι.
0: Ωραία. Οπότε μαζί θα παίξουμε. Μία ερώτηση θα σου κάνουμε. 5 δευτερόλεπτα θα έχεις τη διάθεσή σου και να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, το σημείο βρασμού του νερού είναι για 100 βαθμοί Κελσίου. Σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
0: Σωστό ήταν.
2: Σωστό, 100.
0: Δεν πειράζει, ωραία. Μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις από αύριο. Να είσαι καλά, για χαρά. Για χαρά.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Λοιπόν, ο ήχος της κάμερας ακουστική επίσης. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να παρακολουθήσει τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους στην ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου, τώρα είναι η ώρα να μας καλέσετε εδώ στον ΚΙΣ στο 28 10 255 961. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
3: Καλησπέρα.
2: Το όνομά σας?
3: Γαλάτια.
2: Γαλάτια, εσείς η τυχερή μας σήμερα για τον διαγωνισμό της, με τα σεμινάρια της φωτογραφίας. Οπότε περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, γιατί μόλις μπήκε στην λίστα των υποψηφίων, εντάξει?
3: Τέλεια.
2: Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Επιστροφή εδώ στο Νικής, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τετάρτη.
4: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
7: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
4: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, magnetic εδώ στον Kiss και μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμιλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Νερόμιλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμιλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμιλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: Λοιπόν, με Άρια, σας αφήνουμε σήμερα Τετάρτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν. Πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο

961. Δεν πέσετε. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνια φύς μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Kiss.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα top 10. Φύγαμε για τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961. Στο σημερινό top 10 δεν έχουμε αποχωρήσεις, ούτε new entries. Έχουμε όμως σίγουρα πολλές αλλαγές και έχουμε και αλλαγή στην κορυφή. Ξεκινώντας τώρα από την θέση νούμερο 10 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα σταθερά, Tame Impala και Jenny με τον Dracula. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στην θέση νούμερο 9, Hugel Solto και Jamaican Bam Bam. Φύγαμε για το νούμερο 8. Νούμερο 8.

0: εβδομάδα στην ένατη θέση. Σήμερα δύο θέσεις πιο πάνω. Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Στην θέση νούμερο 8, Teddy Swims, Mr. Know It All. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Μικρό break έρχεται, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή για πάνω από 125 χρόνια. Ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς, προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα, μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνια φύς, μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνια φύς, μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνια φύς, μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: The Diri Diri Show.
4: Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
5: Είχε μια πλούσια ερωτική ζωή.
6: Καλά, ποτέ δεν τη λες και πολύ πλούσια. Με τρεις μας είπε η κοπέλα, δεν είπε 13.
5: Δεν ξέρεις αυτό που λένε, ότι ό,τι σου λέει μια γυναίκα το πολλαπλασιάζει επί 3 και ό,τι σου λέει ένας άντρας το διαιρείς με το 3.
6: Και με 3, εντάξει, και πάλι τι έγινε.
5: Παιδιά, άμα σας λέω ότι.
6: Τέλος πάντων.
5: Ό,τι λέει μια γυναίκα, ακούστε μου, σας λέω, θα το πολλαπλασιάζετε επί 3. Και ό,τι λέει ένας άντρας θα το διαιρείτε με το 3. Γιατί εμείς τα λέμε εδώ.
6: Παιδιά, μα και πάλι λέμε 3 επί 3, 9. Και τι έγινε, δηλαδή δεν είναι και κανένας αριθμός ρεκόρ.
5: Αυτό. Μια χαρά. Αυτή που ξέρουμε εμείς είναι λίγη.
6: Τέλος πάντων.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
7: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Έρχεται το νούμερο 6.
7: Νούμερο 6.

Bad Bunny βρίσκεται στην θέση νούμερο 5 από την 4η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Another 54 Ultra Talk to You στην θέση νούμερο 6 σήμερα. Από την θέση νούμερο 7 την προηγούμενη εβδομάδα. Και στην θέση νούμερο 4 έρχεται η Σακύρα. Νούμερο 4.

Σακύρα Μπερναμπόη και Ντάι Ντάι. Σήμερα στην θέση νούμερο 4 από την 5η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Σας αφήνω για μικρό break. Επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα της εβδομάδας.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
0: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
0: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
0: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
1: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
2: Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. KISS 961.
8: KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για ένα γρήγορο rewind. Πάμε να θυμηθούμε τι έπαιξε νωρίτερα σήμερα στο top 10 μας.
9: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Λοιπόν, παιδιά, σας το είπα από την αρχή. Έχουμε ανατροπή στην κορυφή. Daddy και Take Me There, το τραγούδι που τις τελευταίες 7 εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Στο σημερινό top 10 το βλέπουμε δύο θέσεις πιο κάτω, στην θέση νούμερο 3. Hugel, Email Angel, Ultra Nate και Moving to the Sun. Αυτή η τραγουδάρα ανέβηκε μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Και πάμε να ακούσουμε το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. DJ Goja, Jason Derulo, Melody και Michiko. Ένα τραγούδι που έκανε new entry στα 10 καλύτερα του Kiss 961 εκεί προς τα τέλη του Αυγούστου, και μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφερε να ανέβει και φυσικά να φτάσει στην κορυφή. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στήλη με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή για να ακούσουμε παρέα ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κυριακής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ, πέρτα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά. Κάτι, αυτό παιδιά, που έπαθε ο σαξοφωνίστας, το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξεις και...
2: Ρε εσύ, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά...
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει σαξοφωνό.
2: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία...
1: Ναι, αλλά αυτός είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλλιώς. Έπαθε σεντόνι.
2: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
2: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
2: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
2: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μας κατάκωσε.
2: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2812-326-202.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
9: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564. 25.
10: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
9: Αγγλικά η Σοφία 2810-256425. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
11: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
12: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
11: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
13: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
13: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
8: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο, λαμβάνεις?
9: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810 255 961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
2: Loser, Tame Impala.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
9: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο όμιλος Μορφή.edu.gr.
0: Kiss 961.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Καφετιέρα Espresso Ninja με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 629 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Philips με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 259 ευρώ. Καφετιέρα Espresso Krups με μήλο άλεσης και οθόνη αφής μόνο 239 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
9: Τι να είναι το CNC?
10: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες
12: και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961.
1: I've seen the devil dance on set.

0: πρωινής. Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Παιχνίδι γνώσεων στον KISS 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810 381 381. Επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
6: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
10: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
11: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
12: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
13: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
14: Listen. Get ready. Let's go.
15: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
16: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως. Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
0: Φυσικά. Στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
0: Πλούσιο φαγητό. Γρήγορο σέρβις. Έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
1: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
0: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. KISS 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: KISS 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ πέρα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά.

0: Για... Που έπαθε ο σαξοφωνίστα. Το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πα να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικέ φορέ από το άγχο το παθαίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχο ο κύριο και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλο τη χρονιά που είχαν έρθει γονεί. Να μας δούνε. Εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ότι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μας κατάκωσε,
0: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Το είπε.
0: Γι' αυτό δεν το γιατί ήταν αχρίαστο.
1: Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Ηλεκτρονέτ. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και μόνο στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης όλες τις τηλεοράσεις από 499 ευρώ με δώρο την αξία του ΦΠΑ 24%. Ήρθε η εποχή για τη νέα σου τηλεόραση. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης. Μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Loser. Damon Bala.
8: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά.
7: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο KISS 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπει στην κλήρωση, άκου προσεκτικά KISS 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. KISS 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα. Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 7.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Θες να βγάζεις καλές φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρεις τον τρόπο? Νομίζεις ότι έχεις ταλέντο στη φωτογραφία? Τώρα, ο Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν τα τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου προσεκτικά Kiss 961 και τηλεφώνησε πρώτος στο 2810-255-961 μόλις ακούσεις τον ήχο της φωτογραφικής μηχανής. Δηλαδή αυτόν. Kiss 961. Φωτογραφίζουμε την επιτυχία σας.
1: Loser. Damon Μπάλα.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: It's about that time, yeah.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.